0: χαρτούλι. Σαν το μη.
1: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
2: Τκοένι μπίζνεσι, ήμ σαχούρε ψάρματε πας. Ραδιο Δαρτήμαντης, σαρεκόμος αμ σαχούρι. Ούρι, σχράμετι, οσί.

0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Καγκασία, Κάουτι Βαρτ.
4: Βίντεο κάμερα επί κατάμοτσμετ. Σοτσχαλίδα του Ιτσικού Πεμπικού Ρατχερίτ.
5: Τεκνικούρι Σαμσαχούρι Μζάτ Κοπνά.
6: Σάχαντρο Σιγναλιζατσία Φουνξιόνι Ρεπ.
7: Κάτσουι Σαμσαχούρι Μάγιστρι. Χβελαρίσκι, Τασβεούλια.
8: Μάγιστρι, Ότσλιανι Γκάμοτ Τιλέπα. Μάγιστρι, Νόμερ Πίρβελι, Οκρο Μπρέντι Μπλόβελι.
9: Μάγιστρι, Ντάρκι Σλίτερι.
10: Κάτσουι Σαμσαχούρι Μάγιστρι. Τη ρεκτόρι Θαταρίκη Πολκόνικη, Τόρνικε Τζοτζουά.
11: Τέλεπονι, Χούτιτ Χράτσχρα, Τερτμετι Ότσι, Ότσι.
12: Radio Dardimandis sa reklamo samsakhuri. Saimedo partneri tkveni reklamisvis. 2 19 20 10.
13: Saatis Dardim.
14: Rubrikis sponsoria restorani Dolabau. Pekhburtis ganqoba da kartulis tumarmaspinzloba. Telefoni 574-477.
15: Radio Dardimandis exclusive.

0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Τκουένι μπιζνέσις σαρματεβα. Ισρεβα ΑΚ. Ραδιο Δαρτιμαντής. Σαρεκλάμος Σαμσαχούρι. Ούρι Σχραμετή. Ούτσι. Άτι.